0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Άντε, αγαπημένοι μου, τι να κάνουμε. Φτάνουμε και πάλι στο τελευταίο σταθμό, αφήνοντας πίσω μας μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, το 1958. Ήταν η χρονιά όπου ολοκληρώθηκε ο Κυπριακός αγώνας. Ήταν η χρονιά όπου υπεγράφει η συνθήκη της Ζυρίχης και η Κύπρος περπάτησε τον δρόμο της ανεξαρτησίας της. Εδώ από πλευράς μου και από πλευράς των συνεργατιδών μου, της κυρίας Αμαρίας Αλεξανδροπούλου και της κυρίας Σταυριανής Λανέ, να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Μαντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρού. Και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα τη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: ολοκλώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν από τους πολύ μεγάλους μας του ελληνικού θεάτρου, έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από σπουδαίο ταλέντο και έτσι μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, θα έλεγα, του ελληνικού θεάτρου. Αξιαγάπητος τύπος, εδώ μπήκε μέσα δηλαδή και αμέσως έγινε χαμός, γιατί το έχει, ρε παιδί μου, είναι χαρισματικός ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Και επίσης να προσθέσω, για επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι, βέβαια το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη, είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του, έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη είσαι, δηλαδή δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή σου. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει, είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν,
0: ναι,
1: μπορώ να πω τίποτα
0: επενετικό, ναι, και καλώ, ανταποδοτικό. Ναι, μην δεν θα ακουστεί.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις συνέντευξη με έναν καλό δημοσιογράφο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ καλό δημοσιογράφο. Από τους άριστους δημοσιογράφους.
0: Ευχαριστώ, φτάνει.
1: Που έχεις την ευκαιρία επιτέλους να μιλήσεις για κάποια πράγματα βαθύτερα, να πεις κάποια πιο ουσιαστικά πράγματα, να μην επικεντρωθείς στην επιφάνεια και στα κίτρινα.
0: Κοίταξε, ήρθα και σε είδα φέτος σε αυτό το έργο που κάνεις, το οποίο έκανες και πέρσι, και ναι, τώρα το έχεις μεταφέρει στην κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
1: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, ναι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε πάνω.
0: Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα,
1: δεν
0: τελικά βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
1: Μα το είδα στα μάτια σου, ήταν κόκκινο.
0: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
1: Το σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά. Πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα, έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
1: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
0: Και κάνουν τι κάνουν.
1: Αλλά τα έχω ζήσει, ναι, όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος, ναι, τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
0: Άρα έχει πάει στη...
1: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
0: Στη δική σου...
1: Ναι, έτσι, έχει πάει στη δική μου, ναι, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
0: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Α.
1: Γιατί όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο.
1: Το άλλο κάνει digital marketing, ας πούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
0: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες.

0: Κάποια πράγματα, ναι, στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη. Είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος η έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο, ναι, δεν είστε ηθοποιοί κτλ. Είναι λάθος η έκφραση, ναι, ναι, γιατί το θέατρο είναι ο ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
1: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι, με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
0: Δεν έχεις λοιπόν καμία, ναι, ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μία κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
1: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
0: Νομίζω από πολύ μικρός.
1: Από πολύ μικρός,
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη ή Θεσσαλονίκη είσαι?
0: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
0: Αλλά η μαμά, ναι, είναι από την Ξάνθη. Έχω, ναι, μεγαλώσει στην Ξάνθη, ναι, μέχρι 8 χρονών. Ναι. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούργιο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. Ίσως αυτό να είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
1: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
0: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
1: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
0: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σου φαίνεται. Και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
0: Αλήθεια.
1: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
0: Είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι. Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα.
1: Ναι.
0: Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα? Είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
0: Κοίταξε να σου πω, το θέατρο,
1: ναι,
0: συνδυάζει 7-8 τέχνες.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει,
1: όμως, πέστες.
0: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χώρο, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό, είναι μια ολόκληρη τέχνη,
1: βέβαια,
0: ο φωτισμός.
1: Βέβαια.
0: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο, εμπεριέχει το θέατρο,
1: ναι,
0: αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση,
1: βέβαια,
0: στο θέατρο.
1: Σωστά.
0: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτιρα που κάνει.
1: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
0: Καλά.
1: Ας πούμε, εγώ συγκινούμαι πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι. Όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμαι με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει: «Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα». Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες τώρα.

0: μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα, υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί, συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
1: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις καμία σχέση, όπως και να το κάνεις παραπάνω, λόγω Ξάνθης.
0: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του Χατζηδάκη.
1: Αλήθεια?
0: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
1: Τι λες τώρα?
0: Βεβαίως.
1: Α.
0: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου, επειδή βρισκόμουν εκεί σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια. Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοφορτίζομαι.
1: Καλά, έτσι γίνεται.
0: Είμαι υβριδικός.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει? Πώς αλλιώς θα γίνει?
0: Υβριδικός, ελπίζω όχι και υβριστικός.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
0: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
11: Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
10: Ναι.
11: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο, ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
10: Mm.
11: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας στην Αθήνα. Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
10: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
11: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και ξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς, θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
10: Και πολύ καλά κάνεις.
11: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη με έναν τρόπο υποδέστερο,
10: φτηνιάρικο, υποτιμητικό.
11: Υποτιμητικό.
10: Ναι, ναι,
11: ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
10: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω. Δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις, βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό. Διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
11: Εγώ είμαι 15 θέατρο. Χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
10: Μάλιστα.
11: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλας στο κρατικό, Αριστοφάνη του Σαχαρινής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό, είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης, θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας. Ναι. Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
10: Βέβαια, ασφαλώς.
11: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. Πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
10: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
11: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη, και όσο προχωράει η παράσταση γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο το μπαρόκ της υποκριτικής και, αν θέλεις, όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
10: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
11: Ναι,
10: έχεις γίνει ο Μόρι.
11: Έχω γίνει ο Μόρι, ελπίζω, ναι. Όχι και ηλικιακά.
10: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει, αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση, το ένιωσα αυτό.
11: Ναι, ναι, έχω γίνει.
10: Ναι.
11: Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ,
10: ναι.
11: Γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
10: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο, ότι είναι, νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
11: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
10: Καλά,
11: ψυχικά.
10: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν μπορώ, ξέρω αν μπορείς να είσαι.
11: Ναι,
10: εσύ
11: είναι
10: τόσο.
11: Το ιδανικό.
10: Ναι.
11: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά φορά, αν θέλεις, και λόγω της τέχνης μου οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι, που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα. Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ.
10: Ναι.
11: Από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες, ναι, η μητέρα μου. Έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
10: Ξέρεις τι μου φαίνεται, ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι
11: μπορεί να ψευτήσει.
10: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά, οι στάρ είναι συνήθως οι κακοί. Και όχι η πολύ καλή. Δεν υπάρχει. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα.
11: Ναι,
10: έτσι,
11: ναι,
10: δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
11: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες,
10: ναι,
11: αρέσουν.
10: Ναι, οι αλήτες, αυτό, ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
11: Ναι.
10: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
11: τα
10: τέτοιο.
11: Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό, ναι, εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
10: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
11: Α, έχεις.
10: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
11: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
10: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου, έρωτας, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
11: Τεράστιο.
10: Τεράστιο.
11: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που,
10: ναι,
11: λένε.
10: Ναι.
11: Πραγματικά κλαίω με τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
10: Ναι.
11: Μπορώ να κλάψω με μια. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
10: Ναι.
11: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα, το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
10: Αλήθεια, ε.
11: Βεβαίως.
10: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
11: Με τα γιατί πάντα μπορείς να κλάψεις.
10: Ξέρεις τι γίνεται εσύ, έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτός σαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό.
11: Έχω.
10: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
11: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την. Κατά κάποιο τρόπο την σατυρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
10: Ναι. Να σου πω, σε πιάνει τα γέλια στο η σκηνή. Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
11: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
10: Το πιστεύω, ναι.
11: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο MeToo τώρα.
10: Δηλαδή για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
11: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού. Και όταν είμαι επάνω στη σκηνή, κάνω κάτι ανεπαίσθητο, το οποίο παραπέμπει σε
10: εκεί,
11: αυτό,
10: ναι.
11: Και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
10: ναι.
11: Το έργο,
10: ναι.
11: Και όπου συμπληρώνει,
10: ναι, ναι, ναι.
11: Την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές, θυμάμαι, παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την ερωτική αναρχία, υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
10: Ναι.
11: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και ερωτοτροπούσαμε.
10: Ναι.
11: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
10: Ναι.
11: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές,
10: ναι.
11: Για να ακούσουν αυτά που τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
10: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
11: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση,
10: ναι.
11: Είναι φοβερή έκθεση. Γιατί μπορεί να σε εκθέσει. Μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
10: Βέβαια.
11: Να μην μπορείς να συνεχίσεις.
10: Ναι.
11: Όλη αυτή τη χαζομάρα,
10: ναι,
11: που κάνεις,
10: ναι, ναι.
11: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
10: Να σου πω, γενικώς με τους συναδέλφους τι σχέσεις έχεις? Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο?
11: Βέβαια,
10: έχεις.
11: Με όλους έχω κάνει φιλίες, ναι. Τους αγαπώ και με αγαπάνε, πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανόν να μην ταιριάξανε τα χνότα μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
10: Έχεις τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος για...
11: Καλό
10: δεν
11: είναι αυτό.
10: Αυτό. Καλό δεν
11: ξέρω
10: είναι αυτό.
11: Να σου πω και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
10: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις συγκεκριμένες, έτσι.
11: Είναι άδικο.
10: Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Είναι το σύνολο των ηθοποιών.
11: Ναι, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις που, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να. Που δεν πρέπει να χαρακτηρίσουν όλοι την οικογένεια.
10: Θεωρείς ότι ήταν άδικες οι επιθέσεις, ότι ήταν δίκαιες, αλλά ας πούμε ξεχυλώθηκαν τα πράγματα.
11: Αλλού ήταν άδικες, αλλού ναι. δίκαιες.
10: Ναι.
11: Το ότι ξεχυλώθηκαν, ξεχυλώνονται γιατί πουλάνε πάρα πολύ.
10: Ναι.
11: Το ότι υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν μερικές φορές και ασήμαντες περιπτώσεις οι οποίες ξαναήρθαν στην επιφάνεια μετά από 10 ή 20 χρόνια που ξαναθυμηθήκανε ένα άγγιγμα χεριού, μια κουβέντα, ναι. μια φράση,
10: ναι.
11: ένα αστείο που λέμε. Και εγώ λέω αστεία πολλές φορές.
10: Mm.
11: Σκέψου τώρα ο καθένας και σε σένα έκανα αστεία πριν.
10: Ναι.
11: Και μιλήσαμε λίγο πιο τολμηρά. Σκέψου να βγεις ή να βγω μεθαύριο και να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη και μου έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα. Δηλαδή, έλεος. Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις.
10: Πάντως, έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη, γιατί είναι αντιμέτωποι με συμπεριφορές που δεν συνάδουν.
11: Νομίζω ότι το Me Too και όλα αυτά που γίνανε βοηθήσανε πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν αυτές οι καταστάσεις. Τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Αν δεν τρομάξεις το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού της ταράτσας θα πέσει κάτω.
10: Πολύ σωστά.
11: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
10: Έτσι.
11: Πρέπει λοιπόν να του πεις ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψος και μπορεί να σκοτωθείς.
10: Έτσι.
11: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή αυτή η ατιμωρησία που έχουν κάποιοι νόμοι, ας πούμε, ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι έλα μωρέ και εντάξει δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2 και 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
10: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα.
11: Ακριβώς,
10: ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
11: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας εργασιακά χρόνια με ένσημα.
10: Δεν μου λες, μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική, έτσι?
11: Όχι, όχι, είχα κάποιες προτάσεις.
10: Είχες σίγουρα προτάσεις,
11: ναι, ναι, ναι.
10: Καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
11: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
10: Ναι, βέβαια.
11: Δηλαδή δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος, ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
10: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική, και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει, και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους, ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
11: Έπειτα δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη, άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα, να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια να αυτό, και μόλις μπει στο κόμμα, ας πούμε, δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο. Πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
10: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα. Είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
11: Όχι.
10: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
11: Όχι.
10: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον, μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
11: ναι.
10: Και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω, σαφώς.
11: Όχι, δυστυχώς. Και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας, ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει. Αυτός, ακόμα και αν κάνει εγκλήματα, τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής, αντί να γίνει καλύτερος, γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε, και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς, ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις, ναι. Αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγείς αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, ή αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
10: Η ανισότητα.
11: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
10: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα, και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
11: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή τα mail ή τα τέτοια. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο. Δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε, έλα,
10: αυτός τα λέει γιατί είναι,
11: αυτός
10: με, τον
11: τα λέει γιατί είναι με τον τάδε. Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
10: Άρα
11: μας.
10: Καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
11: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω 5 πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση, να είμαστε μέσα.
10: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός
11: που
10: είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός, υποπροϋποθέσεις, βλέπεις?
11: Υποπροϋποθέσεις.
10: Το
11: είναι το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
10: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
11: Ποιο, τι?
10: Να βάλουμε από το παραθυρό σου.
11: Α, ναι.
10: Θοδωράκης.
11: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: 90,1.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου. Λαύριο 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός...
10: Κόσμος 938.
11: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
12: Παιδότοπος.
11: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
12: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
11: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
12: Κέντρο ξένων γλωσσών.
11: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
12: Μα πού είναι όλα αυτά?
11: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
12: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
11: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
13: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
18: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.
20: Είδα όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα, να λέω τέτοια, να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση επειδή είναι το επίκαιρο.
0: Εντάξει.
20: Είναι ο Μόρι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
20: Είναι ο
0: και
20: Μόρι,
0: σου πάει πάρα
20: ο
0: πολύ.
20: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο. Mm. Τα λέει όλα.
0: Τα λέει, όντως τα λέει.
20: Ναι.
0: Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να...
20: Κοίταξε,
0: ορίστε. Τίτλος τιμής, ας
20: δεν
0: πούμε.
20: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, στο θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
0: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
20: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη, ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
0: Ναι.
20: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πάρα...
0: Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις.
20: Καθόλου,
0: ναι,
20: γιατί πρέπει
0: εντάξει.
20: Να πω πολύ κόσμο.
0: Ναι, εντάξει.
20: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Mm.
20: Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες το Ζίλντα Σεν, θέλω να μου πεις μια ιστορία αστεία.
20: Στην έχω πει.
0: Την έχεις πει.
20: Με καρφώνεις τώρα. Θες να την πω δημόσια.
0: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία και θα είναι τέλεια.
20: Ποια από όλες τώρα. Με τον ηθοποιό.
0: Ναι, με τον ηθοποιό.
20: Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
0: Ναι.
20: Να το πούμε και στον κόσμο.
0: Ναι.
20: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό, τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζέν Καρέζη που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο. Αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
0: Ναι.
20: Η Τζένις παράζει, ας πούμε. Λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζένι. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
0: Να πας πίσω, ναι.
20: Ναι.
0: Στο πίσω μέρος σκηνής, ας πούμε.
20: Στο πίσω μέρος σκηνής.
0: Ναι.
20: Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζένι.
0: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
20: Να σηκωθώ σιγά-σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρώσοντας και μου λέει με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τα αρχίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη, συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο. Ποιος θα πάει προς το Τζάκι? No Αιτίωπας. Αιτίωπας, Γκριγκόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία, βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες, τέλος ο χρόνος.
20: Αυτή είναι κακιά, την
0: κακιά,
20: ξέρω και
0: ναι,
20: από άλλες φορές.
0: Να μας τελειώσει βέβαια και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω. Χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
20: Δεν πειράζει.
0: Μόνο μιλήσαμε.
20: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές, ναι, με τραγούδια.
0: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα.
20: Έχω,
0: μόνο για τον Αιθίωπα.
20: Έχω και άλλες ιστορίες.
0: Να μην πούμε και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
20: μόνο
0: επόμενη.
20: Μόνο Αιθίωπας.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
0: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
20: Για να
0: έτσι,
20: δούμε.
0: Για να δούμε.
20: Βέβαια, φοβάμαι
0: στη σειρά μου, δεν μπορεί.
20: Φοβάμαι τη σύγκριση.
0: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις από όλα? Να πάρουμε, θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι.
20: Μπράβο.
0: Ερωτικό, αρέσει σε όλους.
20: Έτσι,
0: αυτό είναι. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη Φυτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Α, τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το τρανζίστορ φωνάζει το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι άτομες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα πιθηκοτσί. Βάζει λόμπις στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο πιθηκοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Να είμαστε κι εμείς, βγήκαμε στον αέρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ το Πολυπόθητο, αυτό που κοιτάμε τις φωτογραφίες του και λέμε «Ρε πώς πέρασαν τόσα χρόνια». Προσέξτε τι θα κάνουμε. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τίτλους σε πολλά άλμπουμ της δισκογραφίας αλλά και σε πολλά τραγούδια είναι το «Σ' αγαπώ». Αυτά τα «Σ' αγαπώ» θα βρούμε απόψε, αυτά τα «Σ' αγαπώ» θα τραγουδήσουμε, στην πρώτη ώρα θα είναι μόνο το «Σ' αγαπώ» ο τίτλος, ενώ στη δεύτερη θα πλαισιώνεται και από άλλες λέξεις αυτό το πολυτραγουδισμένο «Σ' αγαπώ». Το ξεκίνημα έγινε με ένα από τα ωραιότερα «Σ' αγαπώ» της ελληνικής δισκογραφίας, όταν ο Μιχάλης Τερζής μελοποίησε «Κωστή Παλαμά» το 1984. Γιώργος Νταλάρας και Δήμητρα Γαλάνη μαζί. Όλη τη μουσική μες στην αγάπη βάλε. Και αυτό θα γίνει απόψε, αμέσως μετά τις συστάσεις μας. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Η Άννα Βύση στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα στις μικρές πολιτείες του Σταύρου Κουγιουμτζή το 1974. Υπενθυμίζω ότι απόψε θα ζεσταθούμε με τα πιο πολλά και πιο θερμά σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας. Το άλμπουμ άνοιξε τις σελίδες του και σας περιμένει να τις ξεφυλίσουμε παρέα.

αγαπώ δεν έχουν τέλος στην ελληνική δισκογραφία. Απλώς πολλές φορές αυτά τα σ' αγαπώ που λέμε δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ τα τραγούδια δισκογραφούνται και τα σ' αγαπώ μένουν για πάντα χαραγμένα, πότε σε κάποιον δίσκο και πότε στις καρδιές μας.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Το μπι που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η ελπίδα με ένα ακόμα σ' αγαπώ που έγραψε τη δική του ιστορία και έφερε τις υπογραφές του Δώρου Γεωργιάδη και του Μάνου Κουφιανάκη. Και το επόμενο σ' αγαπώ έρχεται από ένα ξεχασμένο σύριαλ της ΕΡΤ ή καλύτερα της ΙΕΝΕΔ του 1981. Η σειρά λεγόταν Κρουσταλένια και το τραγούδι των τίτλων του Κώστα Ράμου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τραγουδούσε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

πιο ζεστάς αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας ακούμε απόψε σε αυτό το άλμπουμ. Πάμε ακόμα πιο πίσω στο ρεσιτάλ με τον Κώστα Χατζή και τη Μαρινέλα. Εκεί ακουγόταν ένας αγαπώ που συνδέθηκε και με μια ατάκα που φώναξε κάποιος θαμώνας κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης προς τη Μαρινέλα. Θυμάστε το «Έχεις όλη την Ελλάδα»? Και κάποια στιγμή τα έφερε έτσι η ζωή που γνώρισα και την κυρία η οποία το φώναξε τότε. Ήταν λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ένα ακόμα σ' αγαπώ θα γινόταν αιώνιο.

Πάμε για λίγο και στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Ασφαλώς όλοι θυμόσαστε την ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Νωρίς-νωρίς ο γάμος και το ταξίδι του μέλητος στην Κωνσταντινούπολη, όπου το αλικάκι με δύο ποτηράκια παραπάνω εξομολογείται στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ το «Σ' αγαπώ», του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

Ήταν 1963 όταν τραγουδούσε η Αλίκη το αγαπώ στο Δημήτρη στην ταινία Χτυποκάρδια στο Θρανίο. Ήταν 1965 όταν η Μάρο Κοντού υπό τους ήχους της Λατέρνας εξομολογείται το αγαπώ στον Αντωνάκη της, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» σε νότες του Κώστα Καπνίση και λόγια του Γιώργου Τζαβέλα.

από τα πιο γλυκά σ' αγαπώ που έχουμε ακούσει στον ελληνικό κινηματογράφο, ίσως παίζει ρόλο και ο γοητευτικός ήχος της Λατέρνας και τα σοκάκια στην πλάκα που γυρίστηκε η ταινία. Εσείς μένετε σταθερά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της νιώτης μας. Να και ένα ακόμα σ' αγαπώ με το Γιάννη Καλατζή.

Άνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος και ξαναγυρίζουμε ευθύς αμέσως στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή τη φορά πάμε σε μια δραματική ταινία που είχε γράψει ο Νίκος Φόσκολος με τον τίτλο «Η Λεωφόρος του Μίσους». Εκεί πρωταγωνιστούσαν η Μέρη Χρονοπούλου, ο Κώστας Καζάκος, ο Νίκος Γαλανός και η Νόνικα Γαλινέα που υποδύεται μια τραγουδίστρια διεθνούς φήμης και κάνει το playback της στη φωνή της Τζένις Βάνου.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης και ο Νίκος Φόσκολος έγραψαν αυτό το σπουδαίο τραγούδι για τη φωνή της Τζένις Βάνου και για την ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους». Απόψε ανακαλύπτουμε μαζί τα πιο αισθαντικά, τα πιο αιώνια σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας και μέσα από αυτό το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Τόλης Βοσκόπουλος που μαζί με τη Μαρινέλα ήταν κάποτε ένα ωραίο ζευγάρι και ένα σπουδαίο ντουέτο.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κόσμος 938.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ακού Κόσμος 938.

Είχα πει στην αρχή ότι ένα από τα ομορφότερα σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας ήταν αυτό που είχαν τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ποίηση Κωστή Παλαμά. Όμως το ομορφότερο σ' αγαπώ δεν θα μπορούσε παρά να είναι στο μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Η ποίηση της Μυρτιώτισσας και η μαγική ερμηνεία της Φλέρης Δαντονάκη στο τελείωμα της πρώτης μας ώρας. Στο δεύτερο μέρος τα σ' αγαπώ πλαισιώνονται στους τίτλους και από άλλες λέξεις. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

Ο Μίμης Πλέσας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψαν αυτό το μικρό αριστούργημα για τον Αντώνη Καλογιάννη. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε το άλμπουμ που απόψε θυμάται τα σαγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας για να κρατήσουμε ζεστό το χειμώνα που τώρα ουσιαστικά μπαίνει. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς ξεφυλίζετε τις σελίδες του άλμπουμ για να θυμόμαστε όλα τα σαγαπώ που έμειναν για πάντα χαραγμένα μέσα μας, στις φωτογραφίες αλλά και στους δίσκους.

Ναι, σωστά αναγνωρίσατε τη λίμνη των Γκίκνων του Τσαϊκόφσκι στη μελωδία. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έβαλε τα λόγια στο κλασικό αυτό έργο και η Βίκη Λέανδρος το τραγούδισε το 1969 και έτσι προέκυψε το «Ζω για να σ' αγαπώ». Προχωράει η νύχτα, προχωρούν και τα «Σ' αγαπώ», μεγαλώνει και η παρέα μας και πρέπει να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Τα λόγια τα θυμόμαστε και από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν το «Μούταξες ταξίδι να με πας» της Σότιας Τσότου, που τότε λεγόταν «Πόσο σ' αγαπώ». Και τη μουσική δεν είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά ο Γιάννης Σταμπουλής. Η ουσία είναι ότι είτε με τη μία μουσική είτε με την άλλη, το ταξίδι και το «Σ' αγαπώ» παρέμειναν ισχυρά στο χρόνο. Και συνεχίζουμε με τη φράση «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει».

Ο Γιάννης Πετρόπουλος μαζί με τη Γιωβάνα τραγούδησαν Γιώργο Μουζάκη και Κώστα Κοφινιώτη σε ένα ακόμα άκρος επιτυχημένο τραγούδι που έχει τις μουσικές του ρίζες μέσα στο 1947. Σε ένα περίεργο «Σ' αγαπώ» θα πάμε τώρα να θυμηθούμε τον Γιώργο Μαρίνο σε ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου. «Σ' αγαπώ, μα δεν σε θέλω».

0: 9.38. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

Οι περισσότεροι το θυμόσαστε με τη φωνή της Ελπίδας, αλλά εδώ ήταν η Γλυκερία σχεδόν αγνώριστη σε ένα από τα πρώτα της τραγούδια. Το 1980 ο Λάκης Παπαδόπουλος συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision με τη νέα τότε τραγουδίστρια Γλυκερία. Το τραγούδι του «Έτσι απλά σ' αγαπώ», μια κλασική πλέον επιτυχία, καταλαμβάνει στο δυσκολότερο ίσως εθνικό τελικό που διοργάνωσε ποτέ η ΕΡΤ την πέμπτη θέση. Και έτσι δεν έφτασε ποτέ μέχρι τον τελικό της Eurovision εκείνα τα χρόνια. Τους στίχους είχε γράψει ο Κυριάκος Ντούμος και το τραγούδι μπήκε σε ένα δίσκο πολυσυλλεκτικό που λεγόταν «Πασπαρτού». Πάμε και σε κάτι απολύτως κλασικό τώρα.

Καλαμίτσης είχε γράψει αυτά τα υπέροχα λόγια, ο Γιώργος Χατζηνάσιος έβαλε τη συνθετική του τέχνη και η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσε καλύτερα από ποτέ. Και επειδή ένας Χατζηνάσιος ισούται με κανέναν Χατζηνάσιο, πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά. Ο Γιάννης Κούτρας στις αρχές του 80 πρόσθεται ένα ακόμα σ' αγαπώ στην ελληνική δισκογραφία.

0: Από τους πιο ερωτικούς τραγουδιστές από την αρχή της καριέρας του ήταν και ο Δημήτρης Ψαριανός. Το να ξεκινάς την πορεία σου με το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη είναι μάλλον ευχή και κατάρα, όπως έλεγε και ο Δημήτρης, συχνά σε κουβέντες που κάναμε από το τηλέφωνο. Όμως του έμεινε η λέξη ερωτικός και όταν έγραψε τραγούδια μαζί με τον Δημήτρη Ιατρόπουλο, το αποτέλεσμα ήταν εξαίρετο.
1: Είμαι κλεισιά χωρίς σταυρό, κάδρο χωρίς φωτογραφία και άνθρωπο.

πολλά τα σ' αγαπώ απόψε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, αλλά όλα στα ελληνικά. Θέλετε να τα τραγουδήσουμε σε όλες τις γης τις γλώσσες? Με τη βοήθεια του Γιάννη Βοιατζή, βεβαίως, από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, «Όταν λείπει η γάτα», από το 1962.

μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης στην ταινία «Όταν λείπει η γάτα». Εκεί ήταν και τα πρώτα βήματα της Ρένας Βλαχοπούλου σε καθαρόημη κομμωδία. Εκεί είδαμε και το υποκριτικό ταλέντο του τραγουδιστή Γιάννη Βογιαντζή, που υποδιόταν τον Τέλη Στεφανή. Και μάθαμε και αυτό το χαριτωμένο άσμα με το «Σ' αγαπώ», μέχρι και στα κινέζικα. «Τσετσακό» που έλεγε. Πάμε και στα λαϊκά τα «Σ' αγαπώ».

Όταν δεν ξέρεις πόσο αγαπάς έναν άνθρωπο και όταν η αγάπη δεν έχει μέτρο, γράφεις τόσο όμορφα τραγούδια για να φωνάξεις τη σκέψη σου περί αγάπης και αφοσίωσης. Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος και Βίκυ Μοσχολιού. Και έρχεται και ο Γιάννης Πουλόπουλος να μας πει τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν ακούει αυτό το σ' αγαπώ που απόψε το χιλιοτραγουδάμε.

Γιώργος Κρυμιζάκης και Σώτια Τσότου από το 1977. Όλα αυτά μπορεί να προκληθούν όταν λες ένα σ' αγαπώ και το ακούει ο κατάλληλος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος έλεγε: Το σ' αγαπώ δεν το λέω σε κανέναν, μια ζωή το κρατάω για σένα. Βαρύ πυροβολικό του λαϊκού ερωτικού τραγουδιού ο Τάκης Μουσαφίρης που έγραψε το ακόλουθο άσμα.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ ξεφυλίζει και ακούει όλα τα σ' αγαπώ που κατάφεραν να μπουν στις σελίδες του. Ήταν 1982, όταν ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να τι άλλο μπορεί να προκαλέσει ένα σ' αγαπώ.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Να,
1: δικό της
3: γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: πεις.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Το αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Zigzag τους αγαπήσαμε για τα τραγούδια σλόγγαν που έγραφαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά τους αγαπήσαμε και για τα υπέροχα ερωτικά τους τραγούδια που έγραψαν στην πορεία τους. Το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» ήταν πράγματι ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά τους άσματα και εμείς πάμε αντικριστά για φινάλε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και εσείς ήσασταν η πιο ζεστή παρέα και όσο για μας, αύριο πάλι. Σ' αγαπώ.

είναι 11. Παραπολιτικά

ξεκινήσουμε ανάποδα. Το 1996 αυτό το τραγούδι κατέκτησε ένα περίεργο ρεκόρ. Έγινε το πιο παιγμένο τραγούδι στα αμερικανικά jukebox όλων των εποχών. Τεράστια επιτυχία για μια σπουδαία τραγουδίστρια της country, της προώρα και άδικα χαμένη Patsy Cline, με την υπογραφή ενός άλλου σπουδαίου, του Willie Nelson. Αυτό ήταν το Crazy. Ο Willie Nelson, από τη γνωστή παρέα των παρανόμων, των Outlaws, που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτούς την προηγούμενη ώρα, είχε μια πολύ πετυχημένη solo καριέρα και άνοιξε τα φτερά του και τις δραστηριότητες του και σε άλλα πεδία. Έχει παραστήσει και λίγο τον ηθοποιό, είναι και ακτιβιστής για διάφορα θέματα, από τη χρήση και την προώθηση των βιοκαυσίμων μέχρι την νομιμοποίηση της μαριχουάνα. Ο Willie Nelson.

Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή ήταν η country περίοδος του Willie Nelson. Έχει περάσει και πιο soft, πιο περίεργες. Ίσως από τις πιο μυστήριες συνεργασίες της καριέρας του, αυτή του 1984, με τον Julio Iglesias, τον Ισπανό superstar. Τεράστια επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, το To All the Girls I've Loved Before.

Στιγμές όπου η country συνάντησε την pop, η pop συνάντησε την country ή άλλα μουσικά είδη. Μέχρι τις 12 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 στη νύχτα του Σαββάτου. Το επόμενο κι αν μετράει επανεκτελέσεις. Υπολογίζονται γύρω στις 300, ίσως και περισσότερες. Το περίφημο Always on My Mind. Τεράστια επιτυχία για την Brenda Lee και για τον Elvis Presley και για τον Willie Nelson που ακούσαμε νωρίτερα. Το 1987 ένα ιδιωτικό κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κάνει ένα αφιέρωμα στον Elvis Presley με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατό. Εκεί ο Chris Lowe και ο Neil Tennant, το ντουέτο των Pet Shop Boys, παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό μία διασκευή στο Always on My Mind. Το κοινό λύσαξε. Τι λάτρεψε. Υποχρέωσε το συγκρότημα να την κυκλοφορήσει. Ήταν το χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 εκείνης της χρονιάς. Και τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Pet Shop Boys και Always on My Mind.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Τρεις άνθρωποι συνυπέγραψαν το Lose My Mind. Ένας από αυτούς ο country τραγουδοποιός Mark James, ο οποίος είχε δοκιμάσει και μόνος του την τύχη του ως τραγουδιστής τα προηγούμενα χρόνια. Το 1968 είπε σε πρώτη εκτέλεση το δικό του Suspicious Minds, τζίφος, μεγάλη αποτυχία. Ένα χρόνο μετά έγινε από τα εμβληματικά, τα κλασικά του Elvis Presley. Συνέχεια με άλλο κλασικό country τραγούδι, αλλά από pop τραγουδιστή αυτή τη φορά. Easy Listening για την ακρίβεια. Το 1952 ο Περικόμο έκανε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο αυτό, το Don't Let the Stars Get in Your Eyes.

παραγωγός και ενορχιστρωτής στο La Leone Mai, αλλά και σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Patsy Cline που ακούσαμε νωρίτερα και σχεδόν σε όλο τον ήχο, τον εμβληματικό ήχο του Nashville στα χρόνια του 50 και του 60, ήταν ο Owen Bradley. Με αυτόν αποφάσισε να συνεργαστεί μια πιτσιρίκα από τον Καναδά. Το είχε για την ακρίβεια αποθυμένο. Η Catherine Dawn Lang, αλλιώς Katie Lang. Το 1988 κυκλοφορούσε το δίσκο Shadowland με παλιά και νέα τραγούδια από το χώρο της country, με ενορχιστρώσεις του ήδη ηλικιωμένου πια Owen Bradley. 1992 κυκλοφορεί το δίσκο που θα απογειώσει την καριέρα της. Ο δίσκος λεγόταν Angenie, πρώτη μεγάλη επιτυχία, το Constant Craving, αυτό που πήγαν να κλέψουν κατά λάθος οι Rolling Stones για το Anybody Seen My Baby, δεύτερη μεγάλη επιτυχία, αυτό, το Miss Chatelaine.

Το επόμενο κορίτσι μονοπολεί τις συζητήσεις τα τελευταία χρόνια με τις sold out παγκόσμιες περιοδίες της, με τα ρεκόρ που σπάει το ένα μετά το άλλο, σε πωλήσεις, σε θέσεις στους καταλόγους επιτυχιών. Λίγοι θυμούνται πια ότι ξεκίνησε από την country, σε πολύ νεαρή ηλικία, έφηβη ακόμα. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 2006, όταν αυτή ήταν ακόμα 17 ετών. Ο λόγος για την Taylor Swift. Ο ήχος της, ελάχιστα θυμίζει το σημερινό, έβγαζε τραγούδια όπως αυτό, το Our Song.

Για ένα φεγγάρι από την Country είχε περάσει και η επόμενη τραγουδίστρια, η Olivia Newton-John, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Αυστραλία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών αρτηριοσκληρωτικών και σκληροπυρηνικών εκπροσωπών της Country. Πιτσιρίκα ακόμα τότε είχε δηλώσει μια ανοησία του τύπου: «Αχ, ναι, πολύ θέλω να πάω στο Νάσβιλ για να γνωρίσω τον Hank Williams, τον θρύλο της Country, ο οποίος ήταν ήδη πεθαμένος τότε, καμιά 20 χρόνια και βάλε. Παρόλα αυτά, της αναγνωρίστηκε το δικαίωμα και έβγαλε Country δίσκους και έκανε και Country επιτυχίες από το 1973 αυτό. Διασκευή στη μεγάλη επιτυχία του John Denver. Take Me Home, Country Roads.

0: η Taylor Swift δεν εφήβερε τον τροχό. Δεν ήταν η πρώτη η οποία ανακάτεψε καλά την country με την pop. Απλά στην εποχή της Shania Twain, της Καναδής Shania Twain, δεν υπήρχαν ακόμα τα social media. Κι όμως, ακόμα και χωρίς αυτά, κατάφερε να πουλήσει καμιά 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, χάρη στον τρίτο δίσκο της, το Come On Over, με επιτυχίες όπως το That Don't Impress Me Much, αλλά και αυτό που έρχεται, το You're Still The One, με ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, αλλά και με αρκετό χιούμορ.
1: When I first saw you,

0: Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241 065 802 και 3.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
8: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
9: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
10: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
11: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
12: Μαλακτικά σουπλίν, 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
13: Χαρτί κουζίνα στενέρο, 1 κιλό, μόνο 3,10.
14: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

επόμενο δεν το λες ακριβώς συνεργασία, πρόκειται για διασκευή, αλλά τάραξε τα νερά για τα καλά. 1988 και όλος ο κόσμος παραμιλάει με την Tracy Chapman, μια Αφροαμερικανίδα η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία αφιέρωμα στον Nelson Mandela στο Wembley και ο πρώτος της προσωπικός δίσκος εκτοξεύτηκε στα charts όλου του κόσμου με πωλήσεις ασύλληπτες μέχρι και σήμερα. 2023, ένας country τραγουδιστής, ο Luke Combs, αποφασίζει να διασκευάσει τη μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνο το δίσκο της Tracy Chapman, το Fast Car. Για την ακρίβεια κάνει μια τολμηρή απόφαση. Επιπλέον, δεν πειράζει καθόλου το στίχο. Ο στίχος είναι γραμμένος σε πρώτο πρόσωπο από γυναικείο ρόλο. Μιλάει για μια κοπέλα η οποία δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, σαν ταμείας. Ο Luke Combs το τραγουδάει ως έχει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ψηφά και το γεγονός ότι διασκευάζει μια μαύρη καλλιτέχνηδα. Έχετε υπόψη πόσο συντηρητική είναι η country τραγουδοποίη. Αυτό δεν ενοχλεί σε τίποτα το τραγούδι από το να φτάσει στο νούμερο 1 των καταλόγων επιτυχιών στην Αμερική, να ασκήσει σε πωλήσεις, να σαρώσει όλα τα βραβεία στο τέλος της χρονιάς και να φέρει τους δύο καλλιτέχνες μαζί επί σκηνής στην απονομή των βραβείων Grammy του 2024. Εμείς θα ακούσουμε το πρωτότυπο, Tracy Chapman και Fast Car.

Αυτό ήταν. Παναγιώτο Παπαλεξίου φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια με αφετηρία την country μουσική. Φινάλε με μία από τις μεγαλύτερες ίσως επιτυχίες του είδους και γνωστό και στην Ελλάδα για πολλούς λόγους. Κρατάει από το 1979. Το υπογράφουν ένας βιολιστής, ο Τσάρλι Ντάνιελς, και η παρέα του. Ακούστηκε λίγα χρόνια μετά σε μία πολύ πετυχημένη ταινία με τον Τζον Τραβόλτα, το Urban Cowboy. Και έχει, άκουσον, και μία ελληνική εκτέλεση από το 1992. Από το δίσκο Αριστόμας και Modern Fears με τίτλο Η Αναμέτρηση. Ο λόγος για το πασίγνωστο The Devil Went Down to Georgia. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ήταν 1973 όταν η Ντόλι Πάρτον έγραφε και ερμήνευε ένα τραγούδι ορόσημο, όταν παρακαλούσε την πανέμορφη Τζολίν να μην της κλέψει τον άντρα. Είναι 2024 όταν η Beyoncé Knowles κυκλοφορεί ολόκληρο country δίσκο, αυτό κι αν είναι σοκ από μόνο του, και αποφασίζει να διασκευάσει την Τζολίν, αλλά να τη διασκευάσει και σε μουσική και σε στίχο. Πήραξε το στίχο για τα καλά. Έχτισε μια άλλη περσόνα. Αυτή πλέον που παρακαλούσε την Τζολίν είναι μια δυναμική γυναίκα του σήμερα, η οποία λέει στην Τζολίν ούτε λίγο ούτε πολύ: μην το διανοηθείς ότι ο κύριος θα μείνει μαζί μου, ότι τα έχουμε συζητήσει αυτά, ότι δεν τον κουνάει τίποτα, ότι εν λόγω η ερμηνεύτρια δηλαδή είναι βασίλισσα. Κοινώς το κουβατάκι σου και σε άλλη παραλία. Με αφρομή την country, πάμε να δούμε country καλλιτέχνες που έκαναν pop, pop καλλιτέχνες που έκαναν country, καλλιτέχνες γενικότερα οι οποίοι κατάργησαν τα σύνορα, τα μουσικά σύνορα, και ήταν πολλοί αυτοί. Μέχρι τις 12 εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα.

λόγος για την Dolly Parton και δεν γίνεται να μην σταθούμε στα κατορθώματά της και στον κινηματογράφο. 1980 ασκίζει στις αίθουσες σε όλο τον κόσμο το 9 με 5, 9 to 5, δίπλα στη Jane Fonda και τη Lily Tomlin, τρία εργαζόμενα κορίτσια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν το ανήκουστο. Να απαγάγουν και να αλυσοδέσουν σε ένα σπίτι το σκληρό αφεντικό τους και να αναλάβουν αυτές τα ενία της επιχείρησης. Και τα πήγανε μια χαρά. Ακόμα καλύτερα τα πήγε το ομότιτλο τραγούδι με την υπογραφή της Dolly Parton και το soundtrack που προέκυψε από αυτό. Υποψηφιότητες για Όσκαρ, υποψηφιότητες για Γκράμι και πολλές πωλήσεις σε εκατομμύρια πάντα, έτσι. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Με την υπογραφή της Dolly Parton και το επόμενο, από την ίδια χρονιά, με το Τζολίν, κάποιοι λένε και από την ίδια μέρα. Ναι, είχε τέτοια έμπνευση. Πολλά χρόνια μετά, όταν η Whitney Houston και ο Kevin Costner τα κίνιασαν και έπρεπε να κάνουν μαζί μία ταινία, το Bodyguard, δεν την ξέρετε, χρειάστηκαν ένα τραγούδι. Ο Kevin Costner έβαλε σε βινίλιο στη Whitney να ακούσει ένα παλιό δίσκο της Linda Ronstadt με τη δική της εκτέλεση σε αυτό, της Dolly Parton, το I Will Always Love You.

Για την επόμενη συνεργασία τα έχουμε ξαναπεί. Ο Κένι Ρότζερς και η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον και ο Κένι Ρότζερς. Ναι, δεν ήταν μόνο καλό στο να ανοίγει καταστήματα με ψητά κοτόπουλα. Οι Bee Gees, τα αδέρφια Γκίμπ, κάποια στιγμή έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήθελε ο Μάρβιν Γκέι, τον πρόλαβε στο μεταξύ και ο θάνατος. Το είπε ο Κένι Ρότζερς, χρειάζονταν μια γυναίκα, φώναξαν την Ντόλι. Τεράστια επιτυχία. Το Islands in the Stream. Περισσότερα κατορθώματα του Κένι Ρότζερς με την Bob. Σε λίγο.

0: 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία

Όταν η country συνάντησε την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη, το προηγούμενο κι αν ήταν έκπληξη. Ο Lionel Richie με καριέρα στη soul και στο funk και στα rhythm and blues, η ηγέτης της μπάντας των Commodores στα χρόνια του 70, έγραψε το τραγούδι που τελείωσε για τον Kenny Rogers, το Lady. Τεράστια επιτυχία και κάπως έτσι άνοιξε τα φτερά του για μια solo καριέρα εκεί στα πρώτα χρόνια του 80. Συνέχεια, με έναν κύριο, με γένια, με μουστάκι, με μια χέτη ασυγχώρητη, ο οποίος έκανε τεράστια επιτυχία εκεί στα πρώτα χρόνια του 90. Με ένα τραγούδι που εισήγαγε ή μάλλον ξαναέκανε δημοφιλή ένα χορό, αυτούς τους γραμμικούς χορούς που όλοι πιάνονται ο ένας από τη μέση του άλλου και προχωράνε σε γραμμή, το λέγανε Achy Breaky Heart. Ο κύριος αυτός, Billy Ray Cyrus, διάσημος και αυτός και η κόρη του.

Η Λίρεϊ Σάιρους είχε και καριέρα ηθοποιού από το 2001 έως το 2004, υποδιόταν τον επαρχιώτη γιατρό στη Νέα Υόρκη, στη σειρά Doc. Από το 2006 έως το 2011 ήταν στο Disney Channel, στη σειρά Hannah Montana, με πρωταγωνίστρια τη μικρή του κόρη, τη Miley Cyrus. Ιστορία μου, αμαρτία μου, από μικρή στις καταχρήσεις, εφηβεία προβληματική, γεμάτη από τοξινώσεις και περιπέτειες, με συντρόφους και όχι μόνο, τεράστια επιτυχία το 2023, για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς. Σε streams, σε πωλήσεις, σε όλα. Το Flowers, η Miley Cyrus.

Δύο αδέρφια για τη συνέχεια, ο Ντόναλτ και ο Φίλιπ. Ο Ντόν και ο Φίλ, αλλιώς οι Everly Brothers, πρωτοπόροι του rock'n'roll, με το ένα πόδι καλά καλά στην country, σχεδόν καθιέρωσαν το ύφος που αργότερα έμεινε γνωστό ως country rock. Πολλές επιτυχίες τους στα χρόνια του 50, του 60 και του 70, εμείς θα σταθούμε στην πρώτη. Έχουμε να πούμε για αυτούς. Από το 1958, το All I Have to Do is Dream.

κατασκευασμένα τα τραγούδια των Everly Brothers και από καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε. Καλή ώρα. Το 1962 είχαν τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι με την υπογραφή της Carole King, το Crying in the Rain. Το 1990 έγινε ξανά επιτυχία για τους Νορβηγούς Aha. Μάλιστα ήταν ακόμα εν ζωή οι δύο Everly Brothers και άκουσαν την εκτέλεση και την ενέκριναν και πλησίασαν τους τρεις Νορβηγούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους χάρισαν και ένα σετ από κιθάρες. Λένε ότι οι Aha μέχρι πρόσφατα στις συναυλίες και τις περιοδίες τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτές τις κιθάρες των Everly Brothers. Crying in the Rain.

Τραγούδι των Everly Brothers, το πασίγνωστο Bye Bye Love, τραγούδισε, διασκέβασε μάλλον και ένας άλλος, ένας σπουδαίος, ένας θρύλος των Rhythm and Blues, ο Ray Charles, σε ένα δίσκο σοκ για την εποχή του. Ήταν 1962 όταν κυκλοφορούσε το Modern Sounds in Country and Western Music. Μαύρος καλλιτέχνης το 1962 να διασκευάζει country τραγούδια στην καρδιά του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων, στην καρδιά των αναταραχών που προκάλεσε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, αλλά και αργότερα, τολμηρό από κάθε άποψη και σπουδαίο και καλλιτεχνικά. Έκτοτε λογίζεται στους σπουδαιότερους δίσκους της rock and roll εποχής. Αυτό είναι το Bye Bye Love.

τα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 όταν η pop συνάντησε την country, η country, την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη. Τα πειράματα του Ray Charles με την country συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Αυτό που έφυγε από το 1970, το Ring of Fire, τραγούδι σήμα κατά τεθέν ενός άλλου σπουδαίου, του Johnny Cash. Αυτός μαζί με άλλους 3-4 ηγήθηκε και μιας πρωτοβουλίας κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι κόντρα στο ασφικτικό περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί στη βιομηχανία της country από τα χρόνια του 60. Όταν αυτή έγινε ένα είδος οικογενειακό, όταν αυτή έγινε ένα είδος αυστηρά λουσάτο ενορχιστρωτικά που αφορούσε μόνο νοικοκυρές που θέλανε δακρύβρεχτα τραγούδια. Εκεί λοιπόν βρέθηκε μια παρέα από μουσικούς οι οποίοι έγραφαν πιο λιτά, πιο ενδοσκοπικά, πιο σκοτεινά. Τους ονόμασαν outlaws, δηλαδή παράνομους, και για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσαν καν να ηχογραφήσουν τα τραγούδια αυτού του ύφους. Όταν βρήκαν διέξοδο στη δισκογραφία, έσκησαν και έγιναν ο καθένας θρύλος για δικό του λογαριασμό. Ο Johnny Cash και ένα κλασικό country τραγούδι, το Ghost Riders in the Sky.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Να, Γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-172.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: απόψη αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιος κοιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10. Και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθούδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗΡ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
7: μία τέχνη. Λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ρόδος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο Κταίω Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
4: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
4: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
5: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
4: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
4: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς μόνο 4,76.
5: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98.
4: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μελιτζάνες Ρόδου μόνο 99 λεπτά το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
9: Καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Augustino's Grill.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Να σε κουέρεις η γορφερία. Θα η γορφή είναι η πρέση.